0: Νόρα Τάνι! Μανιστάς να μιλούσε σίγουρα τα σχερίλε με,
1: και Να μιλούω, σάνα!
2: Quote of the day, my σχερίλε με, και
0: Ακόμα προπήκτα. Και με το Οτμίνια ο Ερμομενού. Τι αρτήτα βελό το Bieber X Faithless for me. Bonjour.
3: Get well soon.

Ναι, τις έχουμε μπέι, φιλέτια, μια good afternoon, ακλήτα, one of scenar. Είβα, λόγω εντάρμα φλουμκίν, one the ιστορία, interessante, σνάσα μιακ, φέιν, ματρίσκουν χαλίλ, γιόβαλ Ινδονέζια, στεν, λόγω ελχάτια, ματρίσκουν χαλίλ, imkien. Τα είπα, είχα ξαναγιά χαζίνα, χαφνα λε τίστρα, περό, γιόβαλ Ινδονέζια, πατε άρα σαλία. Αξάντε την ιστορία, οδί, με φέι, ετούρι, δάου, λέρμα χαλέλιν, li qabduhom ir-residenti tad-dar tagħhom jisirqu minn ġewwa darhom u biex rabtuhom sakemm jiġu l-pulizija mhux ħabel użew imma tejp, litteralment tejp minn dak li tagħlaq il-kaxxi meta timmuvja minn dar għall-oħra. Eħe, dak it-tejp il-kannella. U mhux naqa' tejp żgħira ma jdejhom saqajhom, ta' le litteralment ksewhom bit-tejp u ħadu gwast jiksuhom bit-tejp, tant ħadu gwast. L-erba li huma għamlum jisom Teletubbies. Wieħed bil-forma tonda l-oħor bit-triangle fuq rasu. Nixtieq nimmaġina x'kienet ir-reazzjoni tal-pulizija hekk kif waslu uraw l dawn l-erba ħallelin imdawrin miksiħin kollhom tape minn rashom se saqajhom litteralment. Tara u xi ġilek meta tisraq tbatti bil-qares hija.

Το φόρτι αλγεμόχαρα ουσίανα σπάιρο άδα φιλ ουτσάδα. Την είναι τζαμαδάχα al Great Expectation. Σελα λεφτή έδα νούμερο 2 al Boston. Waqt li somber jgħad fin numru 3 għal home record. Biex tal-li sekolla ġurnata bħassoltu bay.com/top40 u iva naflu fadha l-uftit ma reġa' fakrek this Sunday titilfux għal base top 40 ieħor mill-10 ta' filgħodu